Ρούμπε, τι είχαν τα και με τσούτσου. Δεν φορά λες για λοχωρά, Γιάννη, αμπουσάνου. Με μα με την ακοή να έλυκη. Να, ήρε, κάχω να γεφείτε, κακού του λούω. Χε μου λέγα μου τσοκότσο. Χε και να γιόλα χέλ, να νουν λάνε, λαμπανιά λάνε. Αόλου για αγγέλε μου κτέπελε και. Βαλά τάρα. Περί και ο νέα νέα μπαλά. Κι άλλε σώμα. Άλλε σέλο μας ώνα, εγκέπτε τι παιδί μας με άμα παιδιά μου τις λεθείς. Ναι τες άλλα εκκλησίες. Ε χάμπα ο φέλα. Κι εγώ άμα ρημέτλα εγώ το μωμά με την ολόνα την χωσέν χώνα. Λέβω εγώ άλλα χέμ τόκο. Χάνιαν πίση. Άπιδεν λόγω ένα ούτρο αμάνο. Ρίνι άλλα σου μελόμψουν με δικά χίτια. Κι άλλα ο ρίνι από σάνο και. Αν κάτι θα ποτέ να διάχαλα κακό άλλο. Να λεβί το λάκα. Και σε πω αμπίζω μαμπίση. Μπον! Και μου λίλη κυλτέ μελά.

0: Πάμε τη χώρα του.
1: Δεν να δεις.
0: Ναι.
1: Έχει μα πάτε φάτε και ας είναι χαγιά ούτω χαλή το γονάν. Δεν το ουραίδε το καλή. Είναι παγκού του λόγου μιλό με το ασύλο. Να εκάγω βάτε χωρίς. Μανάνα μου τόμε δρυτό μουάνα. Είναι ντελο μανάνα το λελίε νύν καπού. Είναι σε λελίνε.
0: Α, τσι... Χάσαλους.

Πάμε τη χώρα του. Πάμε τη μέλα. Άικον. Ια, χάνα κανένα είναι και υπούτσα να βοήσω η ίτσα λαβάντζα. Άω σε ουλίτσι, και σε εκεί υπούτσα να βοήσω η λαβάντζα. Χάιτσε διακαμόλι, μου λέει τσάρι. Όσαν τα ίτσα πέλα γιόλογα του φαντζα.

και μπαουάου, λίλ μπαουάου. Αγαπητοί σας, είναι μασό βίντεο με ζωή με χλάνο. Γεφόλη τώρα για να λέω σήμερα με τσιμό. Κρατή και να σαράτα is meet the mix man. She's the one and only DJ Tesby on the ones and twos. Behind the MIC. Μάνε με κόκκινο φέλα all about music. Αλλά κουμπέλε τα ζή, λα μου κουμπέλο. Μέντε και σάπα και όλα φέλα, λέμε μόνο χωτί μου. Οπότε χωλέ, χάντε. Αλλά κοσά να τσέρι λέντε ρίπε, ήλε και όλα φέλα. Ρίπε, ήλε, πάνε, ο νέπα νου. Κοσά να τσέρι τσέρι τσέρι τσέρι τσέρι Oh yeah, but what's up, come on, Ferrale? I'm married to my mama. In a period of like it's silly, come on, eh? Le ribe shorts, eh? Kiratiche, Naki Saturday is me, the mix match. I guess I can feel like Fitel Kamane, Kao Palisas Tiso, Mohane, Alekamane, Kamane, Akam of Town. Rihanna, and some come on, Ferrale, Neo. Hey, Dad, I love you.